0: και μοναδικό.
1: Είναι

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: This is an LGR.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Here we go.
1: Ένα και μοναδικό.
2: Hey.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: LGR 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belaris, and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: ρε. Σιγά το όνομα.
1: LGR in the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μα

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. LGR.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio,

www.cleanersunited.co.uk.

0: GR 103,3.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνί.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Δεν θυμάμαι.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε όλοι μας. Μείνετε μαζί μου, έχουμε να δούμε λίγο τα έντυπα, έτσι, τα κυπριακά, τα ελληνικά, τα διεθνή νέα, τη tradition, αν κάποιο θέμα μας ενδιαφέρει και θέλουμε να το αναλύσουμε περισσότερο, κατά τη γνώμη μας θα το κάνουμε. Έχουμε να δούμε τον καιρό, που σήμερα και πάλι είναι λίγο χαμηλότερη η θερμοκρασία και την αντέχουμε τουλάχιστον. Έχουμε πολλή μουσική. Αυτά, λοιπόν. Καλή σας ημέρα και πάλι.

0: απόψε θα έχουμε φεγγάρι μετά τις 8 και 7 λεπτά. Καλημέρα στην κυρία Άννα που θέλει και πάντα ενδιαφέρεται να ξέρει αν θα έχουμε το φεγγάρι μαζί μας, και εσείς οι υπόλοιποι. Θα βγει και πάλι εδώ για να συνοδεύσει τους ποιητές και τους υπόλοιπους μετά τις 8 και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θα ξημερώσει με το καλό αύριο στις 6 η ώρα με τη θερμοκρασία και πάλι στους 13 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Θα πάει στους 24 βαθμούς γύρω στις 2 η ώρα περίπου. Αύριο την Δευτέρα η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου και η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, εκτός της Τετάρτης που θα ανέβει μέχρι 25 βαθμούς και πάλι. Και προβλέπεται και βροχή την ερχόμενη εβδομάδα, επομένως ετοιμαστείτε να κουβαλάμε και μια ομπρελίτσα μαζί μας, just in case, όπως λένε και οι Άγγλοι. Αυτά. Προς το παρόν, 13 βαθμοί Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε όλοι μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα και αρχίζουμε με τα κυπριακά φυσικά. Σύνταξη, δισυνταξιδοτικό, κάτω από την πύχη, πως η φιλόδοξη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση προκάλεσε σύγχυση, λέει, αύξησε τα ερωτήματα και οδήγησε σε απογοήτευση. Πιο κάτω, γυναίκες στον στρατό. Στον αέρα σε εισαγωγικά η επόμενη κατάταξη επανεξετάζει δεδομένα το ΙΠΑΜ. Επίσημη πρώτη για 17.000 κυνηγούς, ενισχυμένες περιβολίες και έλεγχοι από τις αρχές. 17.000 κυνηγοί. Μπαράς απειλών από Τραμπ και Ιράν για εσωτερική κατανάλωση, ο παρατεταμένος πόλεμος δηλώσεων. Άνοιξε τα φτερά σου και πέταξε ψηλά. Το περήφανο μήνυμα του πατέρα του Κούτσακου για την μεταγραφή του. Η Ματώνα, η διεθνής γνωστή τραγουδίστρια, η ξεχωριστή επιστροφή στην Ελλάδα και η βαθιά συγκίνηση στην Πάτμο. Κάνει διακοπές στην Πάτμο η κυρία Ματώνα. Παίρνουμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, από το Alpha News Tot Live. Μπορείτε να μπείτε και εσείς εκεί αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα και αν φυσικά έχετε πρόσβαση. Το κυπριακό παράδοξο της βιομηχανίας gaming. Επτά συλλήψεις σε ένα βράδυ τσάκωσαν 36 μεθυσμένους οδηγούς. Μια ανάσα από τους 40 βαθμούς Κελσίου ο υδράγυρος. Ισχυροί άνεμοι προβλέπονται. Κοντά στους 40 λοιπόν η θερμοκρασία. Ο καιρός έως την Τετάρτη. Νεράκι, νεράκι, νεράκι. Και υποσκιάν. Παραμένει ο κίνδυνος για ένα νέο παγκύπριο blackout. Εξετάζει μέτρα ο DSMK. Έως και ψεύτικα μούσα στην ταυτότητα μέσω AI. Απίστευτα τα όσα σκαρφίζονται ανήλικοι για μια βόλτα με jet sky. Παρέμβαση συνήγορου του ασθενούς μετά τις καταγγελίες Παμπορίδη ζητά τέλος στην δημόσια αντιπαράθεση νοσηλευτριών. Αυτά ήταν τα κυπριακά έντυπα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά ερχόμαστε να δούμε και λίγο τα ελληνικά έντυπα καθώς και τα διεθνή νέα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα ελληνικά έντυπα. Νέα Σμύρνη την περίμενε να γυρίσει, λέει, την σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε. Πώς έγινε το φρικτό έγκλημα στην είσοδο πολυκατοικίας? Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. Λοιπόν, είναι φρικτό αυτό. Την περίμενε, λέει, την σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε. Για να δούμε. Το ζευγάρι, λέει, που βρέθηκε νεκρό στη Νέα Σμύρνη, δολοφονήθηκε από τον άντρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το έγκλημα διαλευκάνθηκε μέσω βιντεοπτικού υλικού και το όπλο βρέθηκε κάτω από τον άντρα. Και οι δύο είχαν τραύματα από το ίδιο όπλο, με περισσότερες σφαίρες στην γυναίκα και μία στο κεφάλι του άντρα. Τα θύματα ήταν περίπου 45 ετών και ήταν από την Αλβανία. Το κίνητρο και η φύση της σχέσης των δύο ατόμων παραμένουν από υποδιευκρίνηση και διερεύνηση. Ξεκαθαρίζει το θρίλερ με το νεκρό ζευγάρι που εντοπίστηκε στην είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς το έγκλημα αποδίδεται σε δολοφονία της γυναίκας από τον άντρα και στη συνέχεια σε αυτοχειρία του δράστη. Οι αρχές από το βιντεοληπτικό υλικό κατάφεραν να διαλευκάνουν το τι ακριβώς συνέβη στην είσοδο της πολυκατοικίας, ιδού, λοιπόν, δείχνει κάτι εδώ πέρα. Είναι, βρίσκεται στην Γρηγορίου Κιδωνίου, ενώ το όπλο της τυγερής δολοφονίας εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άντρα. Όπως προκύπτει από το βίντεο τηλεοπτικό υλικό, ο άντρας παρέμεινε εκεί και περίμενε τη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους και στη συνέχεια ο δράστης την πυροβόλησε, αφαιρώντας τη ζωή της πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει. Το όπλο του εγκλήματος βρέθηκε από τους αστυνομικούς κάτω από το σώμα του άντρα. Τα δύο θύματα, με καταγωγή από την Αλβανία, έφεραν τραύματα από το ίδιο όπλο, ενώ το γεγονός πως η άτυχη γυναίκα ηλικίας περίπου 45 ετών είχε περισσότερες σφαίρες και ο άντρας μόλις μία σφαίρα στο κεφάλι κλείδωσε, σε εισαγωγικά, το σενάριο της δολοφονίας και την συνέχεια της αυτοκτονίας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κρίμα. Θα μπορούσαν να το σκεφτούν, θα μπορούσαν να ηρεμήσουν και να αποφύγουν, αλλά δυστυχώς κατέληξαν. Λοιπόν, πάμε πίσω να δούμε τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα ο εφιάλτης, λέει, της Παλιοσπύρου ξυπνά η βιτριολογίστρια, κατέθεσε αίτηση αποφυλάκησης, η ιστορία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Κολλητάς κανένας καύσωνας, λέει. Δεν πρόκειται, τα νέα διαδομένα για το κύμα της ζέστης και πότε αποχωρεί. Συγκλονίζει ο Αντώνης Καρπετόπουλος για τον Αντώνη Πανούτσο. Είναι παιδί του Αυγούστου, λέει. Και πιο κάτω, δεν ήθελε να του ληστέψει. Τι αναφέρει το βούλεμα για την οφωνία της διασώστριας στην Σύρο? Μπαμπά, λέει, πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι. Τα λόγια της γυναίκας 41 ετών, διασώστριας πριν μαχαιρωθεί θανάσιμα. Άγιος Δημήτριος, τι έδειξαν οι κάμερες ασφαλείας, που εστιάζουν οι έρευνες για τον θάνατο του 34χρονου αστυνομικού. Πόσα κακά ρε παιδιά, πόσα. Απίστευτο περιστατικό στην Έμβοια. Χιλιάδες πόδια από κοτόπουλα και γαλοπούλες ξεβράστηκαν στην παραλία. Επικίνδυνο challenge νεαρών οδήγησε στη φωτιά στη Σαλαμίνα. Έπαιζε με τον αναπτήρα και τις πευκοβελώνες στα δέντρα. Νέα αποκαλυπτική μαρτυρία. Έπαιζε με τη φωτιά δηλαδή, που λέμε. Νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές χρημάτων, πότε θα μπαίνει φόρος. Τι κρύβεται πίσω από το όνομα Ελ Νίνο, μικρό αγόρι ή θείο βρέφος. Τρομακτικά σενάρια. Ο χρυσός της Τρίας, ένας θησαυρός 4.500 ετών και μία μάχη ιδιοκτησίας Ρωσίας-Γερμανίας-Τουρκίας. Ποιοι είναι οι επόμενοι λαγοκέφαλοι, τα τρία είδη ψαριών που απειλούν να εισβάλλουν στην Μεσόγειο. Πώς μπορεί να αλλάξουν τις θάλασσες μας. Αυτά λοιπόν, για να δούμε, ναι, έχουμε και κάτι εδώ πέρα. Ο κύριος Γεραπετρίτης στην Άγκυρα, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Θέλουμε την ειρήνη, αλλά από θέση ισχύως. Παναγία Σουμελά, ο θρύλος για τον Σουλτάνο που ήθελε να κατεδαφίσει το μοναστήρι έπαθε εγκεφαλικό και μετανόησε. Στην κορύφωση του, ο ιός του Δυτικού Νείλου, 157 κρούσματα, 23 στην ΜΕΘ και 13 άτομα νεκροί. Τα συμπτώματα που χτυπούν συναγερμό. Βίντεο από το εσωτερικό των πυραμίδων της Γκίζας. Καύσιμα, φωτιά στις τιμές και ράλι σε εισαγωγικά στο πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμες αποφάσεις. Αυτός θα είναι ο καιρός του φθινοπόρου του 2026. Τι περιμένουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Και δίνει εδώ αναλυτικότερα τον καιρό. Αν και εσείς θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο newspomb.gr αν έχετε πρόσβαση και να εξετάσετε το θέμα σας ενδιαφέρει ο καιρός σε λεπτομέρειες. Πολωνία και Ελλάδα 89-81 εθνική με ένταση, πίεση και ρυθμό. Super League, ο ΠΑΟΚ ψάχνει νίκη πριν τη ρεβάνς με την Μπραν. Πώς μια τρίλεπτη άσκηση μπορεί να ξεπεράσει προπόνηση 90 λεπτών. Τι έδειξε έρευνα. Και κάτω, σκληρά πλάνα από βίντεο φωνικό στην Τουρκία, η αγωνιώδης προσπάθειας 27χρονου να σώσει τον εαυτό του από θανατηφόρα λαβή. Το Airbus A300 που βυθίστηκε στο Αιγαίο. Πώς ένα αεροπλάνο, πώς ένα παροπλισμένο αεροσκάφος έγινε τεχνητός ύφαλος. Γιάννης Αντεκοκούμπο, ο Ελλαδίτης λοιπόν μπασκετπολίστας, αναλαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι στη Μύκονο, απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι στη Μύκονο με την οικογένειά του. Να περνά καλά, καλό παιδί είναι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για να δούμε, 46 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Λονδίνο, 46 λεπτά μετά τις 9 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε τίτλους ειδήσεων διεθνών νέων. Με τον ήλιο να είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο Γερός και Δυνατός.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Εκεί η Αθήνα είναι λοιπόν, ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Κυρίες και κύριοι, διαβάζουμε από την ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Στην Ιαπωνία, άντρες επιλέγουν, λέει, την αποτρίχωση για να δροσιστούν κατά τη διάρκεια καυτού καλοκαιριού. Μάλιστα. Και ο κάτω. Κοιλάδα του θανάτου. Γάλλος τουρίστας πέθανε στους 47 βαθμούς Κελσίου. Περπατούσε για να βρει βοήθεια. Σεισμός 5,9 βαθμών στην Ιαπωνία. Εσιτός στο Τόκιο, ξύπνησαν κάτοικοι σε επιφυλακή για μετασεισμούς. Στην Σαμπέιν ξεκίνησε ο προημότερος τρίγος που έχει καταγραφεί. Πώς μπορεί να αλλάξει η γεύση της σαμπάνιας. Στην Ινδία, φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά βυθίστηκε στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών. Στο Σικάγο, σύλλογος κυνηγών. Καναδάς ανανέωσε αντίμετρα στους δασμούς Τραμπ ποιους τομείς θα επηρεάσουν. Στην Δυτική Όχθη, έπικοι φέρεται να έκλεψαν γαϊδούρι, παρακαλώ, και να το έσυραν μέχρι θανάτου. Α, το καημένο το γαϊδούρι. Τα 4 ροφήματα που πρέπει να αποφύγεις στο αεροπλάνο. Ενδιαφέρον αυτό. Άσε να το δούμε αναντικότερα, ποια είναι τα 4 ροφήματα που πρέπει να αποφύγει στο αεροπλάνο. Ο Πούτιν. Η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματα σε οικονομικούς στόχους. Στην Θέουτα ενταφιάστηκαν 18 μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους στην κρίση στα σύνορα με το Μαρόκο. Πιο κάτω, 14 νεκροί από αεροπορική επιδρομή σε μοναστήρι στο Μιανμάρ. Μιανμάρ. Αριάννα Γκράντε κατά Ντόναλντ Τραμπ. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε την μουσική μου. Η αλήθεια σας είναι ψευδής, είπε η Αριάννα Γκράντε στον Τραμπ. Το μεγάλο στοίχημα του Τραμπ, μπορούν οι Ρώσεις να πετύχουν όσα δεν κατάφεραν οι πύραυλοι. Νέοι γαλλικοί πύραυλοι στην Ουκρανία μετά το ρωσικό χτύπημα σε εμπορικό κέντρο. Στην Βρετανία, 7 νεκροί ανάμεσά τους και 2 αστυνομικοί από τη σύγκρουση μεταξύ περιπολικού και γιοταχή. Οι φωτιές στην Ευρώπη αποκαλύπτουν θαμμένες βόμβες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Ρουμανία έκτακτα μέτρα για να μην μείνει από νερό ο πυρηνικός σταθμός της Τζερναβόντα. Στην Ισπανία ισχυρές βροχοπτώσεις με 7 τραυματίες, πώς τα σκοτεινά τάγκερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των Αραβικών χωρών παρακάμπτουν τις επιθέσεις του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, αυτό το θέμα με τα 7 θύματα του δυστυχήματος, το οποίο έγινε ανάμεσα σε 2 αυτοκίνητα, αστυνομικό όχημα και ένα ιοταχή. Η αστυνομία λοιπόν ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα. 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 αστυνομικοί, έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στην βόρειο-ανατολική Βρετανία, όταν όχημα που κινούνταν σε λάθος κατεύθυνση σε κεντρικό δρόμο συγκρούστηκε με αστυνομικό όχημα. Η αστυνομία του Cleveland ανέφερε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3 και 39 λεπτά τα ξημερώματα κοντά στην περιοχή South Bank ανατολικά του Middlesbrough, και όλοι οι επιβαίνοντες στα δύο οχήματα έχασαν τη ζωή τους στο σημείο. Αυτό το τραγικό περιστατικό θα γίνει αισθητό σε ολόκληρο το Cleveland, στις κοινότητές μας και σε ολόκληρη την αστυνομική οικογένεια, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Cleveland, η αρχηγός της αστυνομίας, η κυρία Βικτόρια Φούλερ. 7 people, including 2 serving Cleveland police officers, have died following a car crash near Middlesbrough. The Volkswagen Passat was traveling the wrong way down the A66 when it hit the police vehicle, which the IOPC says it understands officers identified as και λέει τα ονόματα εδώ, my God, έχει μια φωτογραφία. Πώς πήγαινε ανάποδα αυτό το αυτοκίνητο, είναι πολύ περίεργο. Λοιπόν, η αστυνομία αναφέρει ότι συνεχίζει να διερευνά τις συνθήκες από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ παράλληλα θα εστιάζει και στην επίσημη ταυτοποίηση όλων των θυμάτων. Το περιστατικό θα εξεταστεί από το ανεξάρτητο γραφείο για την αστυνομική συμπεριφορά, Independent Office for Police Contact, όπως προβλέπεται συνήθως σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, δεν έχουν δώσει, δεν δίνουν ονόματα εδώ ακόμα για τα θύματα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα γυρίσω πίσω να δούμε, θα ακούσουμε και τις ειδήσεις και να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα. Αν δούμε αν έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, θα τις διαβάσουμε για εσάς, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
2: Back to the music in moments. This is LGR. London Greek Radio. This is LGR. London Greek Radio.
3: Fare evasion could be costing Transport for London, TfL, up to £21 million more than officially reported, it has emerged. Officials have revealed that they incorporate a 10% reduction on the estimated value of the amount lost to evaders due to the limitations of available data. TfL say they lose £190 million annually to those who choose not to pay for their journeys on the network, a rate of around 3.5%. Transport chiefs say they hope to bring the rate down to 1.5% by the end of 2031. However, they have now admitted that the amount lost could be as high as £211 million per year. far higher than the £168 million in estimated extra revenue raised from fare rises on buses and tubes earlier this year. Barnet Council is on track to have the largest budget gap in London by 2028, BBC analysis has revealed. The local authority is projected to have a budget deficit of nearly £113.5 million by the end of the 2027-28 financial year, the second largest of any council in England. The findings, released on Thursday the 20th, come as part of research by the BBC's Shared Data Unit, looking into town hall finances in the UK. Across England, only Hampshire County Council, with an expected deficit of nearly £180 million, is expected to be in a worse position than Barnet by the end of 2027-28. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ο Απόν λοιπόν μας έφερε στα 8 λεπτά μετά τις 8. Ο ήλιος είναι εδώ μέσα στο στούντιο, μπήκε για καλά και η θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει σιγά σιγά και θα φτάσει σήμερα μέχρι στους 24 βαθμούς. Γύρω στις 3 η ώρα θα είναι στους 24 βαθμούς και θα παραμείνει και ψηλά μέχρι και τις 7. Μετά θα αρχίσει να πέφτει. Στις 8 και 7 λεπτά θα δύσει ο ήλιος και θα βγει το φεγγάρι. 11 βαθμοί μέχρι 24 σήμερα και αύριο την Δευτέρα 12 μέχρι 22, το ίδιο και την Τρίτη. Την Τετάρτη θα ανέβει λίγο πιο ψηλά, θα πάει στους 25 βαθμούς. Αύριο το πρωί ξημερώνει με το καλό, κυρίες και κύριοι, στις 6 η ώρα, με την θερμοκρασία να είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Λοιπόν, να σας διαβάσω μία ανακοίνωση την οποία διάβασα χθες και κάποιος φίλος ακροτής μου είπε ότι δεν την πρόλαβε. Την ξαναδιαβάζω. Είναι μία κοινοποίηση του γνωστού παράγοντα της παροικίας, του φίλου μου του Δώρου Παρτασίδη, η οποία αναφέρει: την περασμένη εβδομάδα παρέθεσα, λέει, ένα γεύμα στο In-Out Club στην πλατεία St. James με τον Dr. Κυριακό Κούρο, τον Ήβα Ορμοστή της Κύπρου, και την Χριστίνα Λάμπ και τον Πάολο Ανουσιάγκο. Απολαύσαμε ένα χαλαρό απόγευμα στον κήπο του Συλλόγου, όπου ο Ήβατος Ορμοστής είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για τα παγκόσμια ζητήματα και να σκιαγραφίσει την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο. Μίλησε για τις προσδοκίες του κυπριακού λαού και το διαρκές όραμά του για μια ειρηνική λύση στο κυπριακό πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και 52 χρόνια. Στο τέλος του γεύματος, η Χριστίνα μας χάρισε ευγενικά το τελευταίο της βιβλίο της χρονιάς, των Sunday Times, «Τι κάνει ο πόλεμος στις γυναίκες», με την επιγραφή «Θαυμασμό για το έργο σας». Εγώ, αναφέρει ο αγαπητός μου φίλος Παρτασίδης, με τη σειρά μου της πρόσφερα το βιβλίο μου «Πρόσωπα της Κύπρου», με μια προσωπική αφιέρωση για να την βοηθήσω να γνωρίσει τον κυπριακό λαό. Η Χριστίνα Λαμ είναι διακεκριμένη Βρετανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, η οποία υπηρετεί ως η κύρια ανταποκρίτρια εξωτερικών των Sunday Times. Έχει κάνει εκτενές ρεπορτάζ από μεγάλες ζώνες συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τον αντίκτυπο του πολέμου στις γυναίκες. Ο Πάολο Ανουσιάγκο είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος με έδρα το Λονδίνο. Αυτά λοιπόν από τον φίλο μου τον Δώρο Παρτασίδη, τον γνωστό φωτορεπόρτερ. Εν τω μεταξύ, η ανακοίνωση, η κοινοποίηση έγινε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου των Βρετανοκυπρίων, που είναι η ακόλουθη: Σπύρου Νεοφύτου, Δώρος Παρτασίδης, Μαρή Νίκολσπι, Αντώνης Σαβίδης, Ηλίας Ντινένης, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Λούις Λοΐζου, Τζον Στεργίδης, Ελίζα Ξενοφόντος, Αντώνης Δημητρίου, Παντελής Δημοσθένους και Στέλλα Ντινένη, Δόκτωρ Σεραφείμ Κυριακίδης, Νίκος Σαβίδης, Ανδρέας Σταμπουρίδης και Γιώργος Πίπας. Συγχαρητήρια για την ομάδα που κάνει καλή προσπάθεια για ενημέρωση όσον αφορά το κυπριακό και προχωράμε 13 λεπτά μετά τις 8 και ακούστε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που μιλά για ένα διαφορετικό για σεμί.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων τις αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Να σας πω για ακόμα μία φορά για το Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Σημειώστε λοιπόν αυτή την ημερομηνία. Θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Erlan Grove, Wood Green, London, N22. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Θα είναι με δωρεάν είσοδο και θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Σημειώστε λοιπόν την ημερομηνία και περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πούμε σύντομα. Έχουμε, με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Κυριακή 23 Αυγούστου. Μένουν ακόμα λίγες μέρες αυτού του μήνα και μπαίνουμε στον επόμενο, τον Σεπτέμβριο, όπου αρχίζει και πάλι η να μπαίνει η ζωή στην κανονική ρουτίνα, με τα σχολεία να ξαναρχίζουν λειτουργία, ο κόσμος να γυρνά από τις διακοπές του, τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο και πολλά και διάφορα. Λοιπόν, εμείς παραμένουμε εδώ και συνεχίζουμε για σας και θέλω να χαιρετήσω όλους τους παφίτες και τις παφίτισες και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Είναι κυπριακό τραγούδι, το χαρίσουμε και στη Νίκη, η οποία Νίκη είναι από την Πάφο, και όταν με δει μου λέει βάλε και κανένα τραγούδι για τους παφίτες και τις παφίτισες. Να το λοιπόν, το επόμενο, πάμε να τα ακούσουμε.

0: είσαι τσελαμποτσά, τσεμέ μου κάμνεις την κατσά. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να καλημερίσω όλους εκεί στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental, που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές πάντοτε. Κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Είναι ανοιχτό το κατάστημα καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπείτε και στο website τους αν έχετε πρόσβαση, www.dimos-continental.co.uk. Καλημέρα λοιπόν στο Μάριο και την Ειρήνη. Χθες βρέθηκα εκεί με το φίλο μου το Ξενάκη. Καλημέρα στο Ξενάκη. Και δεν ήταν ο Μάριος, απουσίαζε, πήγε για delivery. Είδαμε την Ειρήνη, ευχαριστούμε Ειρήνη για την φιλοξενία και την καλή διάθεση πάντοτε, και πραγματικά είναι πολύ φιλόξενη η ομάδα εκεί. Καλημέρα λοιπόν Μάριο και Ειρήνη, να είστε καλά, καλές δουλειές να έχετε, καλή Κυριακή και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πάντοτε για την στήριξη και την καλή συνεργασία. Τραγουδάκι βεβαίως, το επόμενο για σας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: LGR 103.3.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: να πούμε κάποιες καλημέρες σε αυτή την πολύ όμορφη μέρα που έχουμε μαζί μας σήμερα, με τον ήλιο να είναι μαζί μας. Δροσερή μέρα, δεν μας καίει ο ήλιος. Θέλω να πω καλημέρα εκεί στο Taste of Cyprus, σε όλα τα καλά παιδιά εκεί, στον καλό μου το φίλο τον Monty. Τα δύο καταστήματα λοιπόν, ένα στο Chesant και ένα εκεί στο Palmer Screen. Καλημέρα στα κορίτσια και τα γόρια, ιδιαίτερα στην Ειρήνη. Καλημέρα Ειρήνη! Στους σταμόνες, τον κύριο Κώστα, τον Καλαμαρά. Καλημέρα αγαπητέ Κώστα. Τον κύριο Κρίς. Καλημέρα στον Κρίς, στον Ιουσούφ, στον Σαββάκη, τον Ανδρέα, τον Δημητράκη, τον κύριο Παντελή και σε όλους τους άλλους. Και να καλημερίσουμε, απέναντι είναι το Ζούρτος Πούτσες. Καλημέρα στο Ζούρτος Πούτσες. Λίγο πιο πάνω είναι το Κίκης. Καλημέρα στον Κίκη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Και επίσης να πάμε λίγο κάτω στο Αρώμα Πατήσερη. Καλημέρα στον Ανδρέα, στην κυρία Μαρία, στην κυρία Λίτσα και όλους τους άλλους. Εκεί στο Southgate. Καλημέρα στο Wilton, στον Άντι και την ομάδα του εκεί, στο Κουζίνα Express, στον Άρη και τους άλλους. Καλημέρα στο Διόνυσος. Να γυρίσουμε πίσω εδώ στο Middleton Road. Να πούμε καλημέρα στον Μπανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Στο τέρμα είναι το Mom's Bistro. Καλημέρα στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις και τον Roger Greg και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στον Νικοσία. Καλημέρα σε όλους τους καταστηματάρχες εκεί. Και να μην ξεχάσω να πω καλημέρα και στο στα Αστέρια, τον κύριο Γιώργο Αρναούτη. Και επίσης, let me just say this in English, for the girls and the boys at the Cleaners Unite, same company. Αστέρια and Cleaners Unite, they're working together. Thank you very much for your services, girls and boys at the Cleaners Unite. Και να τους χαρίσουμε το τραγούδι της εβδομάδας. Βεβαίως, βεβαίως, καλοκαίρι μου, καλοκαίρι μου, record of the week. Πάμε.
1: LGR, London Greek Radio's record of the week.

κόσμος πληγώνει και βεβαίως είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 8. Να πούμε καλημέρα στην κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλή σας ημέρα και καλές δουλειές, κυρία Δέσποινα μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάντα για την στήριξη και την βοήθεια. Να πούμε καλημέρα στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης εκεί στους δύο οίκους Ευγερίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και σε όλο το προσωπικό τους δύο οίκους Ευγερίας και στους θαμώνες όλους να περνούν πάντα καλά, να έχουν όμορφες στιγμές. Ευχαριστίες πολλές και στον κύριο Μελή και στην κυρία Αναστασία. Χορηγή μας κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες για τη μετάδοση τη λειτουργία. Να πούμε καλημέρα στον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lettings and Estates και όλο το προσωπικό εκεί, και ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ Δόκτωρ Μαύρου, χορηγός μας κάθε Σάββατο κυρίες και κύριοι από τις 8 μέχρι και τις 10 το πρωί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο Σαββίδη που μπορεί να γύρισε από την Κύπρο, δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας, στον κύριο Αδάμο και την οικογένειά του, τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του, και καλημέρα σε εσάς που είστε στο Μάξι και μας ακούτε, ιδιαίτερα στον Δώρο τον Μούλο. Καλημέρα Δώρο, εύχομαι να είσαι καλά. Και να τους χαρίσουμε το Ασερόμπασμαν του Μιχάλη Βιολάρη.

Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, και μετά από αυτό θα γυρίσουμε πίσω και θα μπούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Να πω καλημέρα στον Τάσο τον Χάννα. Καλημέρα, αγαπητέ Τάσο, εάν είσαι στα μάξι και μας ακούει τακτικά, μας ακούει στα μάξι. Καλημέρα στον άλλο τον Τάσο και τον Νίκ, εκεί στον Νίκολας Πρίντσες. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου και την ομάδα του εκεί στο Άγιο Ιωάννη, τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους εκεί, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, νομίζω. Εγώ λέω να τους βάλουμε το τραγούδι «Κύπρος μου όμορφο νησί», που αρέσει πάρα πολύ σε πολλούς από εσάς.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε τι έχουμε. Να καλημερίσουμε την κυρία Γεωργία που είναι μαζί μας. Καλημέρα κυρία Γεωργία μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα να πω και στην κυρία Ανδρούλα και στον κύριο Ανδρέα. Καλημέρα στον Δημήτρη που επιχείρησε να επικοινωνήσει και δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Και η κυρία Γεωργία διάλεξε για να ακούσει για την οικογένειά της και την ίδια και το χαρίζει και σε εμάς. Ανταποδίδουμε, κυρία Γεωργία μου, να είστε καλά, το άρωμά σου. Τραγούδι λοιπόν το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα και τη μουσική έχει γράψει, όπως και το τραγούδι που ακούσαμε πριν από το Δελτίο Ειδήσεων, το «Κύπρος μου όμορφο νησί», τη μουσική έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους. Καλημέρα λοιπόν και στον Κύπρο. Πάμε να ακούσουμε το άρωμά σου.

Ελέγχου λοιπόν, μας έφερε στα 13 λεπτά μετά τις 9. Θέλω να πω καλημέρα σε όλους εκεί στο Λούτσια, τον Θανάση, τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια και την ομάδα εκεί που πίνουμε το καφεδάκι μας κάποιες φορές και περνάμε καλά. Καλημέρα επίσης απέναντι στο YNS, τα καλά τα παιδιά εκεί, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι ένα τραγούδι από τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μιχαλησλή, ο οποίος ξαναγυρνά στην δισκογραφία με το Τροχόσπιτο, και πάει ένα Τροχόσπιτο τώρα να το είχαμε και να κάναμε μια έτσι ένα ταξιδάκι εντός εδώ, να πάμε λίγο παραθαλάσσια ή ξέρω εγώ. Πάμε να τα ακούσουμε.

Φιλόσοφος θα γίνω, δεν με νοιάζει. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε. Θέλω να πω καλημέρα. Καλημέρα σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Ζούζη Κωνσταντινίδης, τα καλά τα παιδιά, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον κύριο Θωμά και την σύζυγό του, τον Λούι Σταυρή. Καλημέρα σε όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, καλημέρα Βικτόρια, την Άννα και την Μαρία και όλους τους θαμώνες, όλους τους θαμώνες. Χαιρετώ λοιπόν όλους εκεί και τι να τους χαρίσουμε. Να τους χαρίσουμε λοιπόν, για να δούμε, να τους χαρίσουμε να τους χαρίσουμε το θέλω να πάω έτσι μου. Ναι, διότι πάρα πολλοί που πάνε εκεί είναι πρόσφυγες, είναι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Ένα τραγούδι λοιπόν που και σε αυτή την περίπτωση η μουσική έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους και αρέσει σε πάρα πολλούς από εσάς και το ζητάτε τακτικά. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: περισσεύει.
1: Φτάνει και περισσεύει λοιπόν 30 λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι τις 10 που θα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Βρεθήκαμε εκεί εχθές με τον φίλο μου τον Ξενάκη. Ευχαριστούμε για τα σίκα, κυρία Ανδρούλα, και το γλυκό. Ήταν καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πολύ. Και θέλω, I want to say good morning to Γιώργο Μασό's daughter. She came from Australia. She's going to be in London for a few days. Fotini, welcome to London. And I hope you are having a good time here. She came to see her dad. And for the full family, Libon, I'm going to play the song. Για να δούμε εδώ. Καλοχωρήτησα, Γιώργο. Καλοχωρήτησα. Πάμε.

Εσύ, κύριε Κυπριακά, να πούμε καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας και της αρέσουν και τα κυπριακά τραγούδια. Να της χαρίσουμε το επόμενο. Ευχαριστώ, κυρία Εύα μου, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Λαλούσιν τα μελαχρινά. Ή οι όμορφες αμένιτουν.

0: Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και θα γυρίσουμε πίσω με ακόμα λίγα έτσι τσατιστά. Μείνετε μαζί μας και αυτά που θα ακολουθήσουν μετά τα διαφημιστικά είναι σε μουσική, είναι σε διασκευή της Στάλος Γεωργίου, η οποία είναι μια πολύ καλή μου φίλη, καθηγήτρια στην Κύπρο, στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης, μουσικός, και έχει ντύσει αυτούς τους στίχους, τους οποίους έχω γράψει για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, τσατιστά, ερωτικά τσατιστά, οι ομορκές σου εμπολές. Πάμε να ακούσουμε πρώτα όμως τα διαφημιστικά και μετά να ακούσουμε τα τσατιστά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination, next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Και κάπου εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να ευχηθώ να περάσουμε όλοι καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Το σημαντικότερο απ' όλα. Και τι άλλο να πούμε, θα τα πούμε αύριο. Αύριο είναι Δευτέρα και θα είμαι μαζί σας γύρω στις 10 η ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου λοιπόν αύριο στις 10 ώρα Λονδίνου και υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Προς το παρόν, bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Γεια σας, είμαι Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.

Εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Καλημέρα, καλημέρα Κυριακή. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας, σε όλη την οικογένεια του LGR. Good morning from the LGR studios. Σήμερα Κυριακή 23 Αυγούστου

Σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό των 12 Αποστόλων στο Hertfordshire Brookman's Park, Hatfield, για την πρωινή Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Αναστάσια Lodge και το Autumn Gardens.

έτη και έτη εν ειρήνη του Κύριου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή τη Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξου Δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Θεός ημών σώσε λαός και ευρώς την καρδία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου σε απόντας την ευπρέπεια δίνου σου. Σύ αυτούς αντιδόξα σου νυχθεί κλείσου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους

πάντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και

0: Καθίστε παρακαλώ. Σήμερα αγαπητοί μου είναι η 12η Κυριακή του Ματθαίου και όπως μόλις τώρα ακούσαμε το Ευαγγέλιο ενός πλουσίου νεανίσκου, δεν θα μείνω σε αυτό διότι υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο εορτάζουμε σήμερα και ήθελα λίγο να το αγγίξουμε, αλλά έτσι παρεπιπτόντως λέω το ερώτημα αυτό που έθεσε ο πλούσιος νεανίσκος ήταν επενετό, διότι έθεσε το ερώτημα περί Αθανασίας. Σήμερα οι άνθρωποι θέτουν τα ερωτήματα για υλικά πράγματα, για προσωρινά, ενώ εκείνος αναζητούσε πώς να εξασφαλίσει στη ζωή του την αιώνια ζωή. «Τι πρέπει να κάνω», λέει στον Κύριο, «για να εξασφαλίσω την αιωνιότητα». Και του είπε, τήρησε τις εντολές, αλλά στάθηκε σε ένα σημείο και δυσκολεύτηκε όταν ο Κύριος του είπε ότι αν θέλεις να είσαι τέλειος θα πρέπει να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και να με ακολουθήσεις, και έφυγε λυπημένος. Ανεξαρτήτως της θέσεως του πλουσίου νεανίσκου, πάντως ήταν επενετό το ερώτημα και πράγματι θα πρέπει και εμείς να μάθουμε να θέτουμε τα σωστά ερωτήματα στη ζωή μας και το ερώτημα να μην απασχολεί μόνο την επίγεια πραγματικότητα αλλά να κατευθύνεται πάντοτε προς τα πάνω. Γι' αυτό και το θέμα το οποίο ήθελα έτσι λίγο να αγγίξω σήμερα, επειδή είναι η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι το κλείσιμο, αν θέλετε ο απόϊχος είναι, διότι η Εκκλησία θέλει με αυτόν τον τρόπο να επαναλαμβάνει μέσα στον εορταστικό κύκλο της εορτής, είτε είναι δεσποτική ή θεομετωρική, να επαναλαμβάνει το θέμα αυτό το οποίο απασχολεί την ίδια την εορτή. Προσπαθεί να δημιουργήσει πάντοτε ευκαιρίες και αφορμές για να φέρει μπροστά μας αυτό το νόημα και αυτό το δίδαγμα. Και σε αυτό το μεγάλο μυστήριο της σαρκώσεως έχουμε και την κοίμηση της Θεοτόκου που λέγεται και μετάστασης, έτσι. Η κοίμηση προϋποθέτει τη μετάσταση, διότι δεν μπορούμε να λέμε κοίμηση χωρίς το γεγονός της Αναστάσεως. Έτσι και η Εκκλησία θέλει να τιμήσει ιδιαιτέρως και τα πρόσωπα εκείνα που συνέβαλαν και συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Και εξαιρέτως δε προεξέχει το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου για τους λόγους που θα σας εξηγήσω. Διότι η Παναγία όχι μόνο συνέβαλε και συμμετείχε στο γεγονός της ενσάρκου οικονομίας, αλλά εξελέγει ως ο μοναδικός άνθρωπος, ο ανεπανάληπτος εκείνος άνθρωπος που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος και να γίνει μητέρα του Θεού. Εάν προσέξετε επάνω στην Ορθόδοξη Αγιογραφία θα δείτε ότι υπάρχουν ανέκαθεν τα γράμματα, τα ελληνικά μη, ρο, θήτα, ύψιλον, που σημαίνει μήτυρ Θεού. Αυτό ισούται με ένα άλλο όρο που επικρατεί μέσα στην Ορθόδοξη μας παράδοση που λέγεται Θεοτόκος, η μητέρα του Θεού, η Θεοτόκος. Αυτό μπορεί ίσως να έχει παράξενα στα αυτιά ορισμένων ανθρώπων και να παραπέμπουν αυτές τις φράσεις σε μυθολογίες ή σε κάποιο προνομιούχο όνομα. Η Παναγία ήταν άνθρωπος όπως και εμάς, με τη διαφορά όμως ότι είπε αυτό το σπουδαίο, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Και με αυτό τον τρόπο εκατασκήνωσε μέσα της ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ήταν για πρώτη φορά, αγαπητοί μου, στην ιστορία της ανθρωπότητας, και δεν θα ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα, όπου ενώθηκε το δεύτερο πρόσωπο της θεότητος, της Αγίας Τριάδος, ο Υιός του Θεού, ενώθηκε με την κτήση, με τη φύση, και αυτή η ένωση έγινε μέσα εις τον κορμό της υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ ήταν Παρθένος και Πνεύματος Αγίου. Και αυτή η ένωση, συγγνώμη που είμαι λίγο θεωρητικός, αλλά χρειάζονται και αυτά, διότι πρέπει να τα γνωρίζετε. Αυτή η ένωση δεν έγινε εκ των υστέρων, έγινε εξ άκρας συλλήψεως, μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου. Γι' αυτόν τον λόγο, άμα τη συλλήψει, ενώθηκε ο Θεός με τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε ή να κατανοήσουμε τον τρόπο της ενώσεως, διότι αυτό γίνεται εκ Πνεύματος Αγίου, είναι ανερμήνευτον μυστήριο. Αλλά εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι η ένωση αυτή δεν ήταν ηθική, διότι ήταν ηθική θα περιμέναμε μια ηθική προκοπή στο πρόσωπο του Κυρίου, αλλά ήταν μια ουσιαστική, πραγματική καθυπόσταση ένωση, όπως το λένε οι πατέρες. Και υπάρχει στην σκέψη των Αγίων Πατέρων τρεις έννοιες ενώσεως. Υπάρχει η κατουσίαν ένωσης, που είναι η ένωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Υπάρχει η καθυπόσταση ένωσης, που η ένωση του Θεού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος με την κτήση. Και υπάρχει η κατενέργεια, κατά χάριν ένωσης, που αυτό επιτυχάνεται εξαιτίας ακριβώς της σαρκώσεως του Λόγου του Θεού. Έτσι, πολύ σωστά, ονομάζεται η Μαριάμ, αυτό το μικρό κοριτσάκι από την Ναζαρέτ, που συνέλαβε σε πολύ μικρή ηλικία, λέγεται Μύτη Θεού. Γι' αυτό θα δείτε, επαναλαμβάνω, επάνω στην Ορθόδοξη Αγιογραφία τις λέξεις μη ρο θήτα ύψιλον, που σημαίνει μετέρα του Θεού. Και συνεπώς αυτό το αγιασμένο και εκλεκτό σκεύος της κυοφορίας του Θεού Λόγου δεν ήταν δυνατόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, να υποστεί διαφθορά και θάνατο. Και γι' αυτό τον λόγο δεν έχουμε μόνο κοίμηση. Η Παναγία όχι μόνο απέθανε, αλλά εκοιμήθη και μετέστη. Αυτό το νόημα έχει η μετάσταση. Και αν δείτε επάνω στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα δείτε τον ίδιο τον Λόγο, Υιό και Λόγο του Θεού, να κατεβαίνει περιβαλλόμενος από την στρατιά των ταξιαρχών και να παραλαμβάνει την ψυχή της Θεοτόκου, που είναι τυλιγμένη μέσα σε κάποια πανιά και να την ανεβάζει προς τον ουρανό. Και από ό,τι γνωρίζουμε από την άγραφη παράδοση, μετά από 3 μέρες ανεστήθηκε το σώμα της και μετέστη. Η μετάσταση σημαίνει μετατόπιση και εισήλθε είναι μια καταπρόληψη πραγμάτωση της Αναστάσεως αυτό. Εισήλθε ήδη μέσα εις το βασίλειο της Αναστάσεως. Και αυτό το πράγμα σημαίνει μετάσταση. Και γι' αυτό τον λόγο λέμε κοίμηση τώρα. Διότι η κοίμηση προϋποθέτει την Ανάσταση του Κυρίου και τους λόγους του Κυρίου που λέει «Όποιος πιστεύει σε μένα, έτι και αν αποθάνει θα ζήσει». As we come today, brothers, beloved brothers and sisters in Christ, to the leave taking of the feast of the Dormition of the Most Holy Mother of God, the Church invites us once again to contemplate the mystery of the woman whom God chose to participate uniquely in the salvation of the human race. The Holy Mother of God has a unique place in the saving economy of God. God did not save humanity without humanity, but He chose to enter our human condition through the free and willing cooperation of the Virgin Mary. At the Annunciation, when she answered the angel, "Behold the handmaid of the Lord, Let it be to me according to your word. She offered herself completely to God's will. Through her, the eternal Son of God took flesh. The one whom the heavens cannot contain entered the womb of a human being. The Creator received his humanity from his creature. This is why the Church does not simply call Mary the mother of Christ, Christodokos, but Theodokos, the mother of God. This is beautifully expressed in the familiar letters that we see upon Orthodox icons of the Mother of God, Mi Ro Theta Ypsilon, which means Mother of God. These are an abbreviation. They are not merely an artistic convention. They are a profound confession of the Orthodox faith concerning the identity of the one whom Mary bore. The title Theodokos means precisely the same thing. It tells us something not primarily about Mary, but about Christ. Mary did not give birth merely to a man who was subsequently united to God. She gave birth according to the flesh, to the second person of the Holy Trinity, the eternal Word and Son of God. The child born from her is none other than God the Word incarnate. This is why the Church rejected the term Christodokos when it was proposed in the controversy associated with Nestorius. The issue was not simply a matter of terminology. At stake was the truth concerning the identity of Christ. The Church could not accept a way of speaking that might suggest that Mary gave birth merely to a human person who was somehow associated with God. We confess something far greater. The one born from Mary is one and the same person, Jesus Christ, truly God and truly man. Therefore, when we call Mary Theotokos, we are not saying that she is the source or origin of Christ's divinity, God forbid. We are confessing that the person whom she bore according to the flesh is truly God. The eternal Son existed before Mary, but in the fullness of time, he received human nature from her. And therefore she is rightly called Theodokos, the Mother of God. And this brings us to the mystery we celebrate today. The Greek word used by the Church, kimisis, dormition. Kimisis means falling asleep. The Church deliberately speaks of the departure of the Holy Mother from this earthly life, not simply as death, but as falling asleep. This does not mean that she did not truly experience bodily death. Rather, it proclaims that death does not have the final word. St. Paul expresses this same Christian understanding in his first epistle to the Thessalonians. He tells the Christians, do not grieve for those who have fallen asleep, as those who have no hope. Why? Because for the Christian, death has been transformed by Christ. The grave is no longer an absolute end. It is a temporary resting place awaiting the resurrection. And St. John Chrysostom gives us a beautiful image for understanding this mystery. He points us towards the relationship between sleep and death. Every night, when we go to sleep, we experience something resembling a little death. And when we die, we enter into what may be understood as a longer sleep. Think about what happens every night. We close our eyes. We become separated, in a sense, from the activities of this world. We surrender ourselves to sleep, trusting that we will awaken again. And when morning comes, we rise. For St. John Chrysostom, this ordinary experience of sleep can teach us something about death. Sleep contains within itself the promise of awakening. So too with death. For the Christian, death is not annihilation. It is not the disappearance of the person into nothingness. It is a temporary separation awaiting the great awakening of the resurrection. Every night, therefore, when we go to sleep, we are given a small reminder of the Christian hope. We sleep and we awaken. We die and in Christ we shall rise. And how much more profound is this mystery when we contemplate the dormition of the Mother of God. The Church confesses that the body of the Most Holy Theodogos could not remain permanently subjected to corruption and death. The one who carried life himself within her womb, the one who gave human flesh to the author of life, is received by her Son into the glory of his resurrection. Her dormition, therefore, becomes in a profound sense a preventative entrance into the reality of the resurrection. What awaits the whole Church at the end of the age is manifested in her beforehand. In her we are given a glimpse of the destiny for which humanity was created: communion with God, transfiguration, incorruption, and resurrection. The dormition is therefore not fundamentally a feast of sadness, but a feast of hope. The Mother of God entered the mystery of salvation at the Annunciation. She remained beside her Son at the cross. And now in her dormition, she enters into the glory that her Son has prepared for those who belong to him. Her life and her dormition together reveal something essential about the Christian vocation. Human nature was not created for corruption. We were not created ultimately for the grave. We were created for life in God, and the Mother of God becomes the supreme human witness to this destiny. And so, brothers and sisters, as we take leave today of this great feast, we should not simply leave the Theodogos behind. We take the message of the feast with us. Mitir Theou. These letters proclaim who Christ is. Mother of God, Theodogos. This title proclaims the mystery of the Incarnation, that the eternal Son of God truly became man, receiving his humanity from the Virgin Mary. Kimisis, dormition. This word proclaims that for those who belong to Christ, death has become a sleep from which we shall awaken. And the dormition of the Holy Mother shows us where humanity is ultimately being led when it gives itself completely to God. The Mother of God teaches us obedience at the Annunciation, faith beneath the cross, hope in the face of death. She shows us that the final word does not belong to death. The final word belongs to Christ. For Christ had entered death, destroyed its power through his resurrection, and opened the way from the grave to eternal life. Therefore, when we encounter death, we do not grieve as those who have no hope. We may weep because separation is real, but we do not despair, for we believe in the resurrection. And when we close our eyes for the last time, we entrust to the same Lord who receives the soul of his Mother. The night may be long, the sleep may be deep, but the morning of the resurrection will come. May the Most Holy Theodogos, whose dormition we celebrate, intercede for us. Strengthen us in faith, lead us ever more deeply to her Son, Jesus Christ, the eternal Word of God, the second person of the Holy Trinity, who became man for our salvation, conquered death through his resurrection, and grants eternal life to all who place their hope in him. Most Holy Theodogos, save us. Amen.
1: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομεν
2: ελέησον.
1: Κύριε πάντου κράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικήτα και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμβήμουντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων και συνδρομητών της Ιεράς Εκκλησίας ταύτης.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθαδεύσεβος κειμένων και πάνταχου ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Άγιο και πανσέπτο ναού τούτο, κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλουσίων έλεος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ότι ελεήμα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Catechumens, praying to the Lord. Believers, let us pray for the catechumens, that the Lord will have mercy on them, instruct them in the word of truth, reveal to them the gospel of righteousness, unite them to His holy Catholic and Apostolic Church, save them, have mercy on them, help them and keep them, O God, by Thy grace. Catechumens, bow your heads to the Lord.
3: Είναι και αυτή συνειμήν δοξάσωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: As many as the catechumens depart, catechumens depart. As many as the catechumens depart, none of the catechumens. As many as the believers again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace. Wisdom.
3: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συχάρητη. Σοφία.
3: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Μνηστή σου, Κύριε ο Θεός, σε την Βασιλεία του πάντοτε, νίκαια ήπης τους αιώνας των αιώνων.
1: Εξέπερο μου, Δέσποτα Άγιε.
0: Πνεύμα Άγιον, επελεύσετε της και δύναμης υψής του επισκιάσεις.
1: Αυτό το πνεύμα στη θυγή σημείν πάσα στις ημέρες της ζωής ημών, μνηστή μου, Δέσποτα
0: Άγιε. Μνηστή σου, Κύριε ο Θεός, σε την Βασιλεία του πάντοτε, νίκαια ήπης τους αιώνας των αιώνων.
2: Let us complete our prayer to the Lord.
3: Kyrie eleison.
2: For the precious gifts here.

Ω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι μας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζώο.

καλό το πνεύμα της σωτηρίας. Αμήν. Προστεγενέστε τις μεταλαμβάνωσης της νύψης ψυχής της άδειας των αμαρτίων, εις κοινωνία του Άγιου Σου Πνεύματος, εις βασιλεία σου ουρανών πλήρωμα, εις παρησία την προσεμή, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Έτι προσφερομέσι τη λογική τάχτη λατρεία, υπέρ των εμπίστιων απαυσαμένων προπατώρων πατέρων πατριαρχών προφητών, αποστόλων κηρύκων ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετριωμένων. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου,

0: πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υπόν και κλικότασι τα σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρε γλυνός αρχή και αίματι αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύ ο δέσποτα τα προκείμενα πάση λιμήνης αγαθών εξομάλισον. Κατά την εκάστοη διαχρία, της πλέωσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την είναι και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Give thee, Lord Jesus Christ, our God, from your holy dwelling place and from the glorious throne of your kingdom, and come to sanctify us, you who are enthroned on high with the Father and invisibly present here with us, and with your mighty hand grant communion in your most pure body and precious blood to us, and through us to all the people. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό και ελέησόν τους. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό και ελέησόν τους. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό και ελέησόν τους.

Εδώ LGA στους 103.3 στα FM. Χαίρετε, καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, παροικία μας. Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή Θεία Λειτουργία ζωντανά από τον ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική προσφορά των οίκων Ευγερίας Αναστάσια Λότ και Ultim Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον London Greek Radio για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή!

Καλησπέρα, καλησπέρα σας ξανά, καλό απόγευμα. Εδώ έρχεται στους 103 και 3. Χαίρετε μέσα από την εκπομπή μας το απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show. Θα κάνουμε παρεούλα μαζί με τα όμορφα μας τα Κυπριακά μέχρι τις 2. Ένα ταξίδι με το LGR Airlines. Τώρα για ανεπτώσει, επτύσσει είναι. Δεν χρειάζεται έτσι εισιτήριο. LGR Airlines, πετάμε ψηλά και ο Ζαχαρίας με ένα τραγούδι που σας αρέσει, Κύπρος μου όμορφο νησί.

Ο Λουί Πατσαλίδης. Με μια νέα εκτέλεση, ένα κλασικό κυπριακό τραγούδι. Νομίζω ότι το γνωρίζετε αυτό, και για τους νέους ίσως θα το μαθαίνουν και αυτοί σιγά σιγά. Ένα κυπριακό τραγούδι, classic Cypriot dialect song. Η δασκάλα, ποιος σε φίλησε? Ο Γιώργος από το Βαρόσι. Και συνέχεια με Στέλιος Χιώτης και Οι Οι.

ένα και μοναδικό.

L-am prăcea, l-am prăcea? L-am prăcea. Am din Ana din Vis, și Ana din Vis și mena Kipria Kotra, gdeți și Kagmeno, ea din Lemeso, Tavki Exelei, bai Lemeso, είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος. Νομίζω θα κάνει ένα μεγάλο show από ό,τι μαθαίνουμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, έτσι το Σεπτέμβριο. Όσοι θα έχουν την τύχη να βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, να τη δούμε από κοντά. Up close and personal with Anna VC. Lucky, lucky, you are lucky. Yes. Λοιπόν, εμείς ακούμε τα κυπριακά μας και είπα σου χτενείς του λίγο και δεν θεύγεις από το γυαλί. Τι καμαρώνετε τα μαγιά μου εδώ, ναι, ό, έτσι, μπράβο, πολύ ωραία.

0: Star 103,3.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.
0: LGR 103,3.

Εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι ακροτές, έχουμε και μια ανακοίνωση. Ναι, μια ανακοίνωση εδώ από το σύνδεσμο Aptacomi Association UK. Μια πολύ ξεχωριστή φιλανθρωπική βραδιά, ναι, έρχεται στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Διασκεδάζουμε και στηρίζουμε όλοι μαζί την προσπάθεια για την αναστήλωση του κημητήριου της Επτακόμης σε συνεργασία μαζί με το Επτακόμη Association UK. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με αγαπημένους καλλιτέχνες. Έρχεται κατευθείαν από την Κύπρο μαζί μας ο Χριστάκης Αναστασίου. Από Λονδίνο η Πέννη Τριαντάφυλλου και στο μπουζούκι ο Μάικ Μινάς. Και βέβαια πλούσιος πουφές από την ομάδα της Κυπριακής Κουζίνας. Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τώρα με το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Cypriot Community Center, ή κατευθείαν με τα παιδιά εκεί στο Επτακόμη Association UK. Μην το χάσετε. Α, είπα πότε είναι, ναι, 31 Οκτωβρίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Για ένα πολύ καλό σκοπό.

Λοιπόν, την αγάπη μας να στείλουμε και στον Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη μου. Μόλις μας πήρε τηλέφωνο. Πάντα έχει το ραδιόφωνο το ανοιχτό εκεί στα FM, λέει, 103.3 στα FM. Να σε καλά, Αντώνη μου. Και αυτός με τη σειρά του θέλει να στείλει το επόμενο τραγούδι. Αν μπορείς, λέει, Τόνι, παίξε στον ξαδέφο μου, τον Αντρέα, στον Αντρέα, Αντρέας στον Ηλία, στη γυναίκα του την Βασούλα, στα παιδιά της, στα παιδιά τους και στα εγγόνια. Έτσι να προλάβουμε και ένα ακόμα τραγούδι πριν τις δύο. Και πάμε Δελφόνο Κόριτσο. Και αυτός είναι ο Μιχάλης Βιολάρης. Δεν είναι στα κυπριακά όμως. Δεν πειράζει. Είναι σοβαρά. LGO, ένα και μοναδικό.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Νικηφόρου.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό πως τα στενά του ορμούς αποτελούν πλέον αμερικανικό έδαφος. Ανήρθε σε χάρτη της περιοχής στο λογαριασμό του στο Truth Social με τη λεζάντα νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από πλευράς του επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, διαμηνεί ότι οποιοδήποτε κράτος συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος της Τεχεράνης θα θεωρηθεί ως εχθρικό. Σημειώνει ότι επί του παρόντος η Τεχεράνη δεν έχει στοχοθετήσει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα και έχει πλήξει μόνο στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλώνει πάντως ότι αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει με νέες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, τότε η Ισλαμική Δημοκρατία θα πλήξει πετρελαϊκά και άλλα οικονομικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Κόλπου και αλλού. Εάν ο Τραμπ αναλάβει δράση, η αντίδρασή μας θα μοιάζει με σεισμό, τονίζει ο Ρεζαΐ. Η Ουάσιγκτον απείλησε ότι όσες χώρες συναλλάσσονται με το Ιράν θα αντιμετωπίσουν τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Αύριο, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να δώσει λεπτομέρειες για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις. Η Συρία αναμένει να ξεκινήσουν και πάλι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ με στόχο τη σύναψη συμφωνίας ασφαλείας, η οποία, όπως ελπίζει η Δαμασκός, θα οδηγήσει στην απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Συριακό έδαφος. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Άσαντ Αλ-Σαϊμπάνι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters. Κάλεσε το Ισραήλ να δράξει την ιστορική ευκαιρία, καθώς, όπως είπε, η πόρτα της διπλωματίας είναι ανοιχτή. Τόνισε ότι η προτεραιότητα της Συρίας είναι να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις λίγες μέρες αφού ο Ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τη Συριακή αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο να πετύχουν μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας, όμως αυτό έχει αποδειχθεί δύσκολο καθώς το Ισραήλ έχει στείλει στρατεύματα στο Συριακό έδαφος και έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της χώρας, επικαλούμενο απειλές για την ασφάλειά του. Οι επαφές μεταξύ Δαμασκού και Τελαβίβ διακόπηκαν μετά το πλήγμα στην αεροπορική βάση την περασμένη Τρίτη. Τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συμφωνία προσδίδει νέα χρηματοδοτική και τεχνική ισχύ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αναφέρει ότι η επίσης γαλλική Nexans αναλαμβάνει την κατασκευή και πόντιση του καλωδίου, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας. Σημειώνει ότι το έργο θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, συνδέοντας το νησί με το ελληνικό δίκτυο, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει το ρόλο της Ελλάδας ως βασικού ενεργειακού κόμβου της περιοχής και θα ανοίξει το δρόμο για την αξιοποίηση περισσότερης καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της Τουρκίας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην επαναφορά, όπως είπε, ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών. Τόνισε ότι η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Είπε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, ούτε ότι η χώρα θα σταματήσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία. Διάταγμα κράτησης 5 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον νεαρού 28 ετών για υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με την αστυνομία, τον περασμένο Φεβρουάριο, άνδρας 49 ετών κατήγγειλε στο ΤΑΕ Πάφου ότι δέχθηκε κλήση στο κινητό του τηλέφωνο κατά την οποία εμφανιζόταν το όνομα διαδικτυακής τράπεζας στην οποία διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, άγνωστο πρόσωπο τον ενημέρωσε ότι γίνονταν προσπάθειες παραβίασης του τραπεζικού του λογαριασμού και του ζητήθηκε να αποκαλύψει τους τραπεζικούς του κωδικούς. Αφού αποκάλυψε τα τραπεζικά του στοιχεία, διαπίστωσε αργότερα ότι από δύο τραπεζικούς του λογαριασμούς είχε αποσπαστεί χρηματικό ποσό πέραν των 6.800 ευρώ. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε και δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του νεαρού υπόπτου, ο οποίος συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακα στην προσπάθειά του να αναχωρήσει από την Κύπρο. Το απόγευμα καιρός είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι ισχυρή, 3 με 5 μπόφορ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Left speaker. Check. Right speaker.
2: Check. Mic. Check. Ο Τόνι Νεοφύτου στο LGR. This is LGR. Here we go.

Πολύ ωραία, είσαι ό,τι πιο ωραίο. Με κρατάνε στις τηλεφωνικές γραμμές οι καλοί μας φιλοκρατές. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ, thank you so much. Τα κάνουμε όλο εδώ, είμαστε producer, εκφωνητή, παρουσιάζουμε την εκπομπή, καλέουμε και τα τραγούδια μας. Sound very separate, eh? Sunday afternoon show, το απόγευμα της Κυριακής ζωντανά. Και είμαστε live από το τρίτο όροφο του LGR House. Καλοκαίρι στο LGR. WhatsApp LGR 0737 661 1033. You can WhatsApp me on 0737 661 1033. Hey, what's your favorite song of the summer? Or songs? Παίρνουμε έτσι μια γεύση από τις πιο μεγαλύτερες επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Got this one message coming through. Yes, Tony, a wicked show. Keep up the good work. Παίξε μας καμπάνες. Τις καμπάνες δεν τα έχω εδώ. Πού είναι οι καμπάνες? Να το πω του πάτερ. Πάτερ, ναι. Oh, just Sunday afternoon show. Νέα μεγάλη επιτυχία από τον Άργυρο, οι καμπάνες. Και φύγαμε.

Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Μας

0: 103,3. Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
0: LGR 103,3.

0: What a cheerful cheer that we have is Adrianis, ο Κύπριος, χαρισματικός, χαρισματικός. Συνθέτης και τραγουδιστής και όλα μαϊκά, radio edit. Γεια σου Μιχάλη μου, from to Cyprus. Πριν να είναι Ελλάδα, δεν ξέρω. Πάμε ελικοκίνου, καλοκαιρινό τραγούδι, καλοκαιρινή επιτυχία. Η ελικοκίνου που είναι πάντοτε κεφάτη. Νέα μεγάλη επιτυχία, τι σου χρωστάω. Τι σου έχω κάνει, τι σου έχω φταίξει. Μπάλα μου,
1: τι σου χρωστάω. Ήρθε η ώρα να τι κάνω.
0: Έχω τη λίστα εδώ, έτοιμη τη λίστα. OG Sunday afternoon.

0: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
5: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Tom Gliss's The Speedy Rework 2026. Ναι, εκτέλεση Μιχάλης Ραγκιντζής. Νομίζω η πρώτη εκτέλεση δεν ήταν από τον Βασίλη Καρά. Ναι, εδώ ο Βασίλης Καράς νομίζω την πρώτη εκτέλεση. Φίξε το κορμί μου σπίρτο. Καλοκαίρι στο LGR. Χαίρετε παροικία μας και όχι μόνο. Μέσα από την εκπομπή μας στο πόευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show, live από το τρίτο όροφο του LGR House Music Powerhouse.

Πολύ ωραία, Κώστας Μακεδόνας και Τσιφτετέλη Τσιφτετέλη από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά του Μακεδόνα. Και πάμε εδώ με ένα τραγούδι που αρέσει. Και βεβαίως εσείς το ζητάτε να το ακούτε. Αυτή είναι η Ανθρωμάχη και το Σούσουρο, αφιερωμένο σε όλους εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. Broadcasting live from LGR House, Sunday afternoon, summer in London, καλοκαίρι στο LGR.

0: καλεσμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
4: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα.

Η νέα μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας, Αστροφενκιά. Και πιο πριν να ακούσουμε από την αξέχαστη Μαρινέλα και ο καπετάνιος, θα πάρω ο καπετάνιο, έτσι ωραία, έτσι καλοκαιρινά. Summer on LGR, καλοκαίρι στο LGR. Έρχονται και άλλες πολλές επιτυχίες, πολλές ελληνικές επιτυχίες, έτσι μία μικρή αλλαγή στην ηρωή του προγράμματος μας για σήμερα. Είμαστε σχεδόν non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας ακούτε παντού. Download London Greek Radio straight to your smartphone. On the go, with it on your phone, a pocket-sized friendly app.

0: ένα και μοναδικό.
1: LGR 103,3.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: GR 103,3.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Σαν για

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Είμαι και άστατος καιρός. Μια λαμπή.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Ζάνταν Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.